Σουρέλα Φορμούλα. Μάλλα, Ιταϊκούτη, Ατσένα Σλαντζούνια. B. Σπίρεν Πλουκομάτουτζου. Φορμούλα FM. Ράδιο, Πάμπρι Τρέινα. Μουσικά.

Σουρέλα φορτούλα. Μάλα, κρυταγικούτι, ατσέλα σλαντζούνια. Δι, σπίλεν που κόμμα του τζου, φορτούλα FM. Ράδιο, πάνκρι τρένα. Μουσικά, φορτούλα FM. Φορτούλα FM, σπίλεν που κόμμα του τζου, σπίλεν που κόμμα του τζου. Ένα φιλιγκάρ, μια μανιά, τη ραδιούνια. Σουκαλ, σουκαλ.

Σοκάρα Φουαγούλα, Μάλας, Τιδαϊκούτη, Ατσάνας Λαντζούνια, Δι, Σπίλεν Πλουκόμα του Τζου, Φορτίνα FM, Ράδιο, Πάνκρι Τρέινα, Ισίκα Μουλή.

Φουρέλα Φορμούλα, μέλα, τριταϊκούτη, ατσένα σλαντζούνια. Η Σπίλεν Πλουκομάτουτζου, Φορμούλα FM. Ράδιο, πάντα γρένα, φυσικά μη.